κουτό σύσυμπτιε σε φιαλωτιάν τα κότα. Να σε τελάσσε, ετοιμελέ. Νουκ το πανπιουσέτ.